0: ρουσού. Τσιστράλιο πέρασο.
1: The semen
0: ποταλιού.
2: Coming.
0: Ποταλιού.